σίγουρα νοώ Σονόρα, του τι είναι, λου, εκείς, αχε, ουέσε, αχε, τούβις, γαστιγάτε, ούντο γαϊό, νελούνι, ζέτα, καβόλκα, εκείς, αχε, σεαβε, ζέτα, γα, τάπα, ούντο γαϊό, σαντάνα, εκείς, αχε, ενετέα, σόνο, γα, ούντο τούβι, ναβοχώα, εκείς, αχε, ενεβέσε, εσε, Gachona, punto gache. Lugirani será di internet chona www.gachona.com.